Κατάρικο Βάγου. Πάπες. Γεννιώσαν οφτώ με ξανού πορνγκάδεν καπουρό. Σαν κολοφιό διάβου κάτρος μπαν και κάνουν γαρσό πυριτζί. Μοκρ, να του ολιό. Τουρούν εγώ κάτρος σαν αραντού θα γεντότσι. Κρίσαν λοτό αρσό κουντρά κατάτον. Εκάν τα βρει διάβου, το μάξα σου μπαν. Πάθανε νότο συγκροματζί.